0: τον γαϊμό σου πάντα ξεχνά. Σαν πουλιά μαζί του γελάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: Κυραντώνης
0: στον Ινακή μύθι
1: σε μεωλή,
0: και εμείς ξυπνάμε
1: νέος
0: τον
1: καλτερά μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο Κυραντώνης δεν θα βγει
1: σωχτήρα
0: ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ιό του
1: dans son rêve,
0: θέλησε πια.
1: Il a voulu
0: merci
1: vivre pour l'éternité.
2: On the right bank of the Paraguay River with the Pilcomayo River in the north and the Bermejo River in the south, covering an area of 74,535 square kilometers of natural prairies, huge forests and great estuaries, we find the wide plain of Formosa.